Σκύσε πελά, το μήνυς και γεκά, αγγιζά, σικαρού, καριούν τα κανάβα, το δίνα, νε τόβι τόβι, κανίγκα κατσέ, λα κανίλα, νε καγιούν αδιάγανου, λα δε γυράνου, γαγίδιν, καν κανιμά, σικαρού, ζουλάσια, λα δε γυράνου, λουγενταλισάκα, για πανού, γαγίδι, λα, λα του κανάβα του, να κουγιούβε, νε λα δε γυράνου, λα καγιούν αδιάγανου, γερούνι, γαγίδι, μα πεκασί, σικαγιά, για του γάντανου, γάγιου, σικαβα, γουσάν ήρουν στόβι, γουνάβα καβενά, γουκά διάγανου, ρίουν τα δηλάνι, 20 años menos, Rómulo Caicedo.